0: Radio.
1: Wow, oh. Ο πίσεν δεν εστάσου, αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Γκάνστα.
2: Μάμι, ο πίδος.